0: Opa!
1: Μέσα ζωντανή, εμείς εδώ είσαι κάποιο βράδυ. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.

0: πρώτα.
1: Είμαστε ζωντανοί εμείς, δεν το έχεις καταλάβει. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.